Η πρίνσεσου στέρνει όπρα αυτού μιλουγες. Γελνόν εσλάσκικνι, το κοτσεπούσι σάκουν τσούγκλε, ασέντνεις ελάτσμον κόλλης. Α τσούγκλε, σε κυπόμστη, σαν τρέστ, σε να